0: Σκιές.
1: Τις τελευταίες 7 ημέρες δεν έλειψε η ένταση. Όταν διαδηλωτές αντίκρισαν άνδρες των ΜΑΤ, άρχισαν τον πετροπόλεμο και τα υβριστικά συνθήματα. Με την πρώτη σύλληψη 13χρονου μαθητή, η ένταση κορυφώθηκε. Ομάδες νεαρών εξαπολύουν βόμβες μολότοφ και πέτρες. Η αστυνομική

Και όσοι μας την επιλογή να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος ουταχή. Να υπάρχουμε σε πείσμα των καιρών, να τσιγκλάμε από μηνάρια γερασμένων σε φυγό.

Στη πάνε ένα να τρομάξουν εκατό. Τώρα που έχουμε φυτώσει τον επαναστατικό χώρο με όλα τα μέσα. Χωρίς φετιχισμούς, χωρίς αποκηρύξεις, μα πάνω θέλουν ηρωισμούς. Χωρίς το φόβο ή την πέθη μια μιας προσκλήσης.

Λοιπόν, γεια σας, με λένε ακόμα πράκτορα ή παραπλανημένο. Είμαστε απλά μια όμορφη εικόνα από το μέλλον, από εκείνους που